0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: Oh, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 PM.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 PM. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό

0: Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μην λυγίσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ.

Καλημέρα σας, παρέα του Ερωτία. Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Σήμερα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου, πρώτη του μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα σας, 1η Σεπτεμβρίου. Και είμαστε ζωντανά στον αέρα. Έτοιμοι για το πιο όμορφο breakfast, αλλά ελληνικά.

Good morning from the LGR family breakfast. Hola, Elinika. Kalimera parikia mas. Και ξανακαλό μήνα, καλό φθινόπωρο. 1η Σεπτεμβρίου. Και περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι από Γιάννη Κότσιρας.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Good morning again from the LGR family to the 1st of September. Αρχίζει και η νέα σχολική χρονιά. Θα μας το πει καλύτερα για να βήσει σύντομα σε ένα τραγούδι για τα μαθηματικά χρόνια από την κυρία Άννα Βύση, σε λίγο γι' αυτό. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες. Σήμερα πολλοί έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα. Βλέποντας εδώ έχουμε την Αδαμαντία, την Αθήνα, την Αντιγόνη, Αδαμάντιος, Αφροδίτη. Δεδόνη, η Ερπινίκη, η Τέτη, Θάλια, Θεανό, Καλιστή, Κλεοπάτρα, Πάτρα, Πατρούλα, η Μαντώ, η Μαρκαρίτα. Ποιοι άλλοι έχουν την γιορτή τους σήμερα, η ονομαστική τους γιορτή? Έχουν Ουρανία, Ράνια, Πολυνίκη, Πόλη, Τίμη, Ράλης, Ράλια, Σημειώνε, Σημειώνης, Σίμος και την Χαρίκλια. Λοιπόν, να ζήσετε την ονομαστική σας γιορτή. Μπορεί να ζήσετε, πολλοί έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα, πρώτη του μήνα. Πολύ ωραία. Happy name day if you're celebrating today your name day. Choose some beautiful song choices to kickstart this lovely Tuesday morning.

να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε, γιατί το δάκρυ έχει στερέψει που σαν φαντάσματα γυρίζουνε και πάνε στα σπίτια τους στις έξι. Να κλαις εμένα.

Καλημέρα και καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Και η νέα σχολική χρονιά είναι πρώτων απειλών. Μόλις ακούσαμε την Άννα Δύση με τα μαθηματικά χρόνια, έτσι για να παίρνουμε σιγά σιγά στο κλίμα του σχολείου. Και ακούστε αυτό, έχουμε ακαδημαϊκά academic ημερολόγια για να σας χαρίσουμε. Στείλτε μας σε DM τώρα για να διεκδικήσετε το δικό σας στο Instagram στο London Greek Radio. Και αν θέλετε, στείλτε μου ένα WhatsApp στο 0737 661 1033. We have academic calendars here at LGR, the kind of LGR logo for the new academic year, all the way till next summer. It's covered the whole 12 months. Fancy grabbing an academic calendar, compliments of LGR. Then you can DM me here at London Greek Radio on Instagram. You can WhatsApp 0737 661 1033. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τους δασκάλους μας.

Good morning, London. Καλημέρα, καλημέρα, London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, ο δικός σας σταθμός. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάξει ο καιρός για σήμερα. 1η Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με υπέροχη ηλιόλουστη μέρα, λίγα σύννεφα μόνο στον Αριζόντα, έτσι για το εφέ. Μετά το μεσημέρι θα μαζευτούν μερικά συννεφάκια παραπάνω, αλλά μην ανησυχείτε, η αμπρέλα θα μείνει στην τσάντα. Ο καιρός κρατάει και θα παραμένει στεγνός. Η θερμοκρασία σε πολύ όμορφα επίπεδα θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Όσο για το βράδυ τα σύννεφα, σύννεφια θα πυκνώσει αρκετά. Οι περισσότερες περιοχές θα παραμένουν στεγνές, αλλά αν είστε άτυχοι, ίσως πετύχετε καμιά πολύ ψηλή σύντομη ψυχάλα εκεί που το σύννεφο είναι πιο βαρύ. Μείνετε συντονισμένοι στον LGI για τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Πολύ όμορφια του κόσμου. Πολύ ωραίο τραγούδι από Φίλιππος Κτενάς. Και έχουμε όλο καινούριος Πέτρος Ιακωβίδης. Θα το ακούσουμε αυτό νομίζω στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, μέσα από την εκπομπή μας Breakfast à la Ελληνικά. Έχουμε να μοιράσουμε μαζί σας και τα academic ημερολόγια για τη νέα σχολική χρονιά. Όσοι θέλουν να πάρουν έτσι ένα μικρό δώρο από τον ραδιόφωνο μας academic calendar για τη νέα σχολική χρονιά, στείλτε μας DM στο London Greek Radio στο Instagram μας και στο WhatsApp 0737661033. WhatsApp me on 0737661033. You can DM London Greek Radio, follow Kikane, follow to be in a loop on all things LGR, follow us on our social media.

0: Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3 FM.
2: Γεια σας, είμαι η Ίδια Δάμου και ακούτε LGR στους 103,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πολιθαρχός και ακούτε LGR στους 103,3.

0: Καλημέρα παρικία, καλημέρα Λονδίνο, σε όλη την παρέα του LGR. Καλημέρα σας από την πρωινή μας εκπομπή Breakfast, όλα ελληνικά. Πρώτη του μήνα σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Good morning, live from LGR House. So of course it's the 1st of September. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους τους γιορτάζοντες, όσοι έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα. Και αυτοί που ίσως έχουν και γενέθλια ή τίποτα άλλη γιορτή. Happy name day, happy special day from us here at LGR. Πάμε εδώ, Άργυρος.
1: Τα λόγια τα μεγάλα.
0: Rewind.

0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
1: Λοιπόν, μια ανακοίνωση εδώ από την ομάδα του LGR announcement for... Αρχίζουμε έτσι καλά-καλά, παίρνουμε το πόδι μας στο φινόπωρο, παρόλο που ακόμα είναι έτσι καλοκαίρι. Ακούστε αυτό, μουσικά νέα, τι γίνεται στην παροικία μας. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall. Note the date on Thursday, the 22nd of October. Don't miss a spectacular immersive show. Official radio partner is LGR London Greek Radio. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για μια μόνο βραδιά στο Iconic Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Μην χάσετε ένα φανταστικό show. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης, χορηγός επικοινωνίας, το London Greek Radio LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ LGR, London Greek Radio, δικό σας σταθμός. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάξει ο καιρός μας για σήμερα. Ξεκινάμε με υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Λίγα σύννεφα μόνο στον οριζοντά, έτσι για εφέ. Μετά το μεσημέρι θα μαζευτούν μερικά συννεφάκια παραπάνω, αλλά μην ανησυχείτε, η ομπρέλα θα μείνει στην τσάντα. Ο καιρός κρατάει και θα παραμένει στεγνός. Η θερμοκρασία σε πολύ όμορφα επίπεδα θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Όσο για το βράδυ, η συννεφιά θα πυκνώσει αρκετά. Οι περισσότερες προοχές θα παραμένουν στεγνές. Αλλά αν είστε ατυχοί, ίσως πετύχετε καμιά πολύ ψηλή σύντομη ψυχάλα εκεί που το σύννεφο είναι πιο βαρύ. Sunshine day, lovely sunshine day in London. A good start to September, 1st of September. Highest temperatures at 22 Celsius. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR για τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

0: CITR 103,3.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Και εμείς κάνουμε μουσικά ταξίδια εδώ παρέα με το LGR και μέσα από την εκπομπή μας Breakfast à la Ελληνικά. Λοιπόν, βλέποντας την ώρα, έχω μόνο λίγα λεπτά μπροστά μου και στο στούντιο μαζί μου ετοιμάζεται η κυρία Δασούλα Χριστοφουλού. Συγγνώμη που σε λέω κυρία, έτσι. Kind of like very posh. Lady.
1: Όχι, ανησύχησα. Μήπως και ξέχασες το όνομά μου.
0: Ήταν εδώ που βρήκα kind of like a posh accent. Lady Δασούλα Χριστοφουλού.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Δασούλα. Μου είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Τόνε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Έχεις πει, μα γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένη? Γιατί βιάζομαι να σε βγάλω έξω από το στούτιο να αρχίσω. Σου λέω, εάν δεν είμαι ενθουσιασμένη, τότε καλύτερα να μην κάνω αυτό που κάνω, έτσι.
0: Αυτό
1: πρέπει
0: είναι
1: να έχουμε το πάθος και τον ενθουσιασμό. Αλλά τώρα θέλω να μου πεις ένα νέο καλό. Ποια είναι τα νέα?
0: Λοιπόν, ένα νέο καλό, τι να πούμε, και καλό μήνα ξανά στους φίλους μας, φίλοι ακροατρές. Καλό μήνα, καλό Σεπτεμβρίου, καλή σχολική χρονιά. Να πούμε,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Τις ευχές, ναι. Βέβαια.
0: Και έχουμε έτσι να μοιράσουμε μαζί με τους φίλους μας, φίλοι ακροατές. Έχουμε ημερολόγια ειδικά για τη νέα σχολική χρονιά. Και όσοι θέλουν να πάρουν ένα από αυτά, να μας κάνουν ένα DM.
1: Okay. Και αν θέλω κι εγώ.
0: Θα πάρεις και εσύ θα πάρεις δύο. Ένα για το ψείο να το ανεβάσεις εκεί στο Wool Calendar. Δεν το είπα αυτό. Okay. Είναι για τον τοίχο να το βάλεις ένα.
1: Με το μαγνήτη, έτσι, από αυτά που είναι σαν μαγνήτη.
0: If you got a magnet or something sticky.
1: Okay. Ναι.
0: Θα το κολλήσεις εκεί. Πάνω στο τοίχο, σε ένα ψείο. Or if you're in an office, you could put it on one of those wall pins, you know, wall notifications.
1: Πολύ ωραία. Ξέρεις, μου είχαν στείλει, είχε την ευγενική καλοσύνη πριν μερικούς μήνες, αρχή της χρονιάς, να μου στείλει ένα calendar το η διευθύντρια του σχολείου στο Kings. Στο Kings.
0: Kings, ναι.
1: Το σχολείο, ναι. Λοιπόν, και ήταν με ζωγραφίες των παιδιών.
0: Πολύ
1: ήταν
0: ωραία.
1: Εξαιρετικό.
0: Ήταν αυτά που βάζεις πάνω στο τραπέζι ή πάνω στο τοίχο? Τι είναι αυτό?
1: Στον τοίχο.
0: Α, στον τοίχο. Όπως το δικό μας.
1: Kingston.
0: Kingston.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Shout out
1: στο ελληνικό σχολείο.
0: Να κάνουμε ένα shout out εκεί στο Kingston σχολείο, στους μαθητές και στους δασκάλους μας, ναι. Και σε όλους τους δασκάλους και μαθητές.
1: Σε όλους τους γενικά, και να τους ευχηθούμε καλό μήνα. Και αφού μου έδωσες το μήνυμα το καλό, ένα νέο καλό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, να αρχίζουμε τη μέρα μας με ένα νέο καλό. Μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για πολλή ώρα, ναι. Αλλά τώρα θα σου λέω τον ιδιά σου.
0: Και έχω ένα νέο καλό. Εγώ επιστρέφω μετά. Σας αφήνω στα καλά χέρια της Φασούλας. Καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR. Κατεβάστε την εφαρμογή μας, το London Greek Radio, από το App Store. Check it out. Download London Greek Radio. I'll see you later. Keep it LGR. Keep it locked in. Keep it tight.

Καραβέγιας με δίψα εδώ στους 103,3 FM Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τις 10. Θα επαναλάβω την καλημέρα μου γιατί το μικρόφωνο ήταν κλειστό νωρίτερα και μάλλον δεν θα μ' ακούσατε. Ευχαριστώ που είστε στη συντροφιά μου. Ευχαριστώ τον Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Καλή συνέχεια, Τόνι. Μαζί μας το Βαρόσι Lettings and Estates. Τηλέφωνο επικοινωνίας 02-07-263-8100. Ιστοσελίδα varosilettings.com. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varosi Lettings. Θα συνεχίσουμε με όμορφες μουσικές επιλογές, ενημέρωση, ειδήσεις και πάνω απ' όλα με την υπέροχη συντροφιά σας.

Πέρασε η μπόρα. 15 λεπτά μετά τις 10. Και όντως όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει στάσιμο. Και η χαρά και η, και η δυστυχία. Συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Έρχονται κάποιες στιγμές στη ζωή μας που πρέπει να δεχθούμε ότι όλα αλλάζουν. Άνθρωποι, καταστάσεις, δεδομένα, συναισθήματα, ακόμα και η ίδια μας η ζωή. Και πρέπει να το δεχθούμε, όπως κάνει ένα δέντρο με τον άνεμο. Λυγίζει, αλλά δεν σπάει.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Ευχαριστούμε το χορηγό μας Varossi Lettings and Estates. Αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και τώρα θα ήθελα να σας πω για το πρώτο ασθενοφόρο στον κόσμο που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Το ασθενοφόρο μεταφέρει ιατρικό εξοπλισμό σε απομακρυσμένες περιοχές. Η έλλειψη πρόσβασης σε μερικές υπηρεσίες υγείας και ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει ένα σοβαρό εμπόδιο για εκατομμύρια ανθρώπους στην Αφρική. Περίπου ένα στους τρεις κατοίκους χρειάζεται περισσότερες από 2 ώρες για να φτάσει σε μία υγειονομική δομή, ενώ πολλές από αυτές λειτουργούν χωρίς επαρκή ηλεκτροδότηση. Μία ομάδα φοιτητών λοιπόν από την Ολλανδία ελπίζει ότι ένα νέο όχημα που σχεδίασε μπορεί να συμβάλλει στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Πρόκειται για το Stella Juna, το πρώτο ηλιακό ασθενοφόρο στον κόσμο που σχεδίασε η Solar Team Eindhoven, μια ομάδα 23 φοιτητών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Eindhoven και 2 ακόμη εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να πω επίσης, το ασθενοφόρο μεταφέρει ιατρικό εξοπλισμό όπως ακτινολογικό μηχάνημα, συσκευή υπερρήχων και ψυγείο για τη διατήρηση των εμβολίων σε χαμηλή θερμοκρασία. Στην οροφή που διαθέτει ηλιακούς συλλέκτες ώστε να φορτίζει ακόμη και κατά την κίνησή του. Επιπλέον, αναπτυσσόμενα φωτοβολταϊκά πάνελ ανοίγουν όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, αυξάνοντας την επιφάνεια συλλογής ηλιακής ενέργειας. Εξαιρετικό αυτό, μακάρι να έχει επιτυχία και να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.

Amore mio, LGR 103,3 FM. Εδώ με το Varossi Lettings and Estates, αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. VarossiLettings.com 0207-263-8100. Λοιπόν, και τα νεότερα για το TikTok. Δεν ξέρω αν είστε φίλοι με το TikTok, αλλά μπαίνει στη μάχη της τηλεόρασης με το Micro Dramas. Ξεκίνησε με βίντεο 15 δευτερολέπτων, έγινε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και τώρα επιχειρεί κάτι πολύ μεγαλύτερο, να γίνει και πλατφόρμα στην οποία βλέπουμε σειρές. Το TikTok λοιπόν επενδύει όλο και περισσότερο στα λεγόμενα micro dramas, σύντομες σειρές μυθοπλασίας σχεδιασμένες εξ αρχής για το κινητό. Τα επεισόδια διαρκούν συνήθως λίγα λεπτά, προβάλλονται κάθετα και βασίζονται σε γρήγορη εξέλιξη, συνεχείς ανατροπές και cliffhangers. Το τέχνασμα δηλαδή με το οποίο ένα επεισόδιο τελειώνει στην πιο κρίσιμη στιγμή για να μας οδηγήσει αμέσως στο επόμενο, και εδώ είναι που δημιουργείται και ο εθισμός πολλές φορές, γι' αυτό προσοχή. Η μορφή αναπτύχθηκε αρχικά στην Κίνα, αλλά εξελίσσεται πλέον σε διεθνή αγορά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας έρευνας αγοράς και ανάλυσης Omdia, τα έσοδα από microdramas μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναμένεται να φτάσουν φέτος το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Και το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πια σε μικρές εταιρείες που πειραματίζονται με φθηνές παραγωγές. Ηθοποιοί, παραγωγοί και επενδυτές του Hollywood αρχίζουν να μπαίνουν στο παιχνίδι. Το TikTok έχει δημιουργήσει το Pine Drama, μια ξεχωριστή εφαρμογή αφιερωμένη σε τέτοιες σειρές, ενώ μέσα στην ίδια την πλατφόρμα διαθέτει και ενότητα για σύντομα προγράμματα σε συνέχειες. Πρόκειται για μία ακόμη κίνηση με την οποία απομακρύνεται από την αρχική ταυτότητα της εφαρμογής σύντομων βίντεο και μετατρέπεται σε ευρύτερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας. Αυτά λοιπόν για το TikTok.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγα λεπτά πριν ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα, συνεχίζουμε με το Βαρόσι Lettings and the States. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και έχω εδώ στο στούτιο μαζί μου το Βασίλη Παναγή. Καλημέρα, Βασίλη. Έτσι απρόπτα σε βγάζω στον αέρα.
1: Βάλεις το μικρόφωνο πάνω.
0: Το έβαλα. Α, όχι, δεν το έβαλα. Τώρα.
1: Για να μ' ακούει ο κόσμος.
0: Σωστά, να μην σε ακούω μόνο εγώ.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά είμαι και ακούω πολλά νέα έρχονται.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Έρχονται πολλά πολιτιστικά νέα.
0: Ναι,
1: έρχονται πάρα πολλά
0: ναι,
1: πολιτιστικά
0: και
1: νέα.
0: Και έχει και βράβευση. Θα βραβευτείς.
1: Έτσι, για να σου τα πω εν συντομία, αν θέλεις, ναι, για να ακούσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Έχουμε οργανώσει μαζί με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Mm-hmm. Έχουμε οργανώσει διαγωνισμό δοκιμίου για τους μαθητές των ελληνικών σχολείων. Έχουμε πάρει 57 συμμετοχές, παρακαλώ.
0: Μπράβο. Ναι. Πολύ ευχαριστώ αυτό.
1: Τώρα η Επιτροπή τις διαβάζει για να αποφασίσει για τις καλύτερες και θα βραβευτούν. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, έχουμε και βραβεία χρηματικά. Mm-hmm. Τα οποία είμαι ευτυχής να ανακοινώσω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα μας βοηθά και ιδιαίτερα στους πολιτιστικούς τομείς, ο Δόκτωρος Βασίλης Μαύρου, ο οποίος είναι και χορηγός σου.
0: Ναι, ναι, και τον ευχαριστούμε, όντως στηρίζει.
1: Καλημέρα
0: και το LGR.
1: Και ευχαριστούμε,
0: ναι,
1: πολύ, ναι. Το λοιπόν, θα δώσουμε βραβεία χρηματικά καθώς και βιβλία. Έχουμε βιβλία, έχουμε πάρει κάπου 20 βιβλία παιδικά. Mm-hmm. Και θα τα δώσουμε στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Μας τα χάρισε τα βιβλία ο εκδοτικός οίκος Μέγα Σύριος, ο οποίος εδρεύει στην Ελλάδα και είναι παιδικά βιβλία. Μια άλλη εκδήλωση που γίνεται, που μπορεί να σε ενδιαφέρει για σένα. Mm-hmm. Γιατί σήμερα άκουσα σε το πρωί,
0: ναι,
1: και έπαιξα πολύ παλιό τραγούδι.
0: Ποιο ήταν,
1: δεν
0: αυτό,
1: ξέρω,
0: το
1: ήταν
0: τραγούδι?
1: Δεν ήταν Τζένι Μπάνου? Ήταν...
0: Όχι, που το τραγούδισε η Άλκη της Πρωτοψάτη, το «Ξύπνα μωρό».
1: Ναι, ναι, «Ξύπνα αγάπη μου» αυτό.
0: «Ξύπνα
1: η νύχτα τέλειωσε».
0: Αγάπη.
1: Ναι, η
0: ναι,
1: νύχτα
0: ναι,
1: τέλειωσε.
0: Συγγνώμη, δεν
1: τα στέλια φάνηκαν. Πρέπει να φύγεις.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Πρέπει να φύγεις.
0: Πολύ μ' αρέσει εκείνο το τραγούδι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Και η εκδήλωση αυτή θα είναι παλιά λαϊκά όμως.
0: Okay.
1: Όχι αυτή. Και αυτό και αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Θα συμπεριληφθούν και αυτά. Παλιά της περίοδου του, ναι, για, 50 για, με ναι, 70.
0: Γιατί εκείνο, αυτό δεν είναι πρώτη εκδοχή, αυτό το τραγούδι. Το αυτό που έπαιξα,
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι, ναι,
0: το τραγούδι
1: είναι παλιό.
0: Ναι, είναι παλιό, ναι, σωστά.
1: Μια άλλη εκδήλωση που έρχεται είναι στις 4 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη, λέω, με συγχωρείς, του Οκτώβρη. 4 του Οκτώβρη θα γίνει το 3ο στη συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival,
0: μάλιστα,
1: το οποίο θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπου θα υπάρχουν περίπτερα με διάφορα εδέσματα, παραδοσιακά φαγητά, μουσική, τσατιστά, που είναι ένα από τα κύρια θέματα στο mm-hmm. καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τσατιστά, θα υπάρχουν χορευτικά, ναι, χορευτικά και καλλιτέχνες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να τραγουδήσουν. Ξεκινά η ώρα 10 και τελειώνει η ώρα 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώσουμε αργότερα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, Βασίλη, που ξέχασες να μας,
1: ναι,
0: το πεις.
1: Όχι, δεν ξέχασα.
0: Για σένα.
1: Συνεχίζω.
0: Α, συνεχίζεις.
1: Ναι, ακόμα.
0: Okay, το λέω, έχουμε, ναι.
1: Το λέω με τις ημερομηνίες.
0: Μάλιστα, να μην τα ξεχάσεις. Ναι, ναι.
1: Γύρω στο τέλος του Οκτώβρη θα γίνει μια εκδήλωση που οργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αμοχωστιανών και πάλι με την ευθύνη του Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, που είναι ο πρόεδρος. Και εκεί πολύ πιθανόν είναι αφιέρωμα στην Αμόχωστο. Θα έχει ποίηση από αμοχωστιανούς ποιητές, όπως είναι ο Χαραλαμπίδης, η Κλέρη Αγγελίδου και πολλοί και διάφοροι, καθώς και το μουσικό πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει τραγούδια αφιερωμένα στην Αμόχωστο και χορευτικό. Αυτό θα γίνει τέλος του Οκτώβρη. Και μετά ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος εδρεύει στην Ελλάδα, Μέγας Σύριος, επειδή με γνωρίζει, με έχει γνωρίσει και έχει μάθει ποιος είμαι, έχουμε κάνει αρκετές συνεργασίες, θεώρησαν ότι αξίζει τον κόπο να με τιμήσουν για το έργο που κάνω για τα κοινά.
0: Συγχαρητήρια, λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, μπράβο.
1: Και ταυτόχρονα θα μου εκδώσουν και το τρίτο μου βιβλίο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει κείμενα, σκέψεις και ποίηση, ποίηματα τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Από καρδιάς, του νου και της ψυχής». Δηλαδή βγαίνουν από την καρδιά, από το νου και τη ψυχή όσα γράφω εκεί. Προλογεί και ο αγαπητός φίλος και πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων στη Μεγάλη Βρετανία, ο Χρήστος Γαρόλης, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξυπηρετητών, που είναι ένας αδερφός σύνδεσμος του Μέγας Σύριος. Λοιπόν, και αναμένω να είσαι και εσύ εκεί.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη. Ποια ημερομηνία θα είναι?
1: Ναι, είναι 23 Νοεμβρίου, σημείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στο Ελληνικό Κέντρο, παρακαλώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Και αν μπεις μέσα στα website του Ελληνικού Κέντρου, mm-hmm, ήδη αυτό
0: αναφέρεται.
1: Να αναφέρεται, ναι.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο, ναι. Βασίλη, συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ.
0: Και φυσικά, και ναι, να είμαστε καλά και θα είμαστε εκεί να,
1: ναι,
0: να
1: σας
0: στηρίξουμε. Χαρά μου, χαρά μου. Να είσαι καλά.
1: Μ' αρέσει το χρώμα.
0: Σ' αρέσει, χρώμα, έτσι γίνω ωραία. Χρώμα.
1: Τα χρώματα.
0: Ευχαριστώ,
1: ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ,
1: πολύ,
0: Βασίλη. Λέω να πάμε να ακούσουμε το Δελφίνο Κόριτσο, αν το θυμάσαι.
1: Α, Μιχάλη Βιολάρης.
0: Ναι, νέα εκδοή.
1: Μιχάλη Βιολάρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νέο το έχουν.
0: Το νέο, νέα. Ναι. Για να το ακούσεις και να μου πεις αν σ' αρέσει. Ναι, ναι. Πάμε,
1: καλό,
0: να το ακούσουμε.
1: Βεβαίως.

0: LGR. Ήταν, είναι και θα είναι ο σταθμός της παροικίας.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

Και έμεινα εδώ, πάπησε στο ΚΑΣ LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Εάν αναζητάτε το ιδανικό σπίτι, σκέφτεστε να νοικιάσετε το ακίνητό σας, το Βαρόσι Lettings είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263 8100. Varosilettings.com. Και ας πάμε και λίγο στον κινηματογράφο. Η ύπατη αρμοστία της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγει το δεύτερο μισό της πολιτιστικής σεζόν του 2026 με την προβολή της ταινίας Find Me Falling, της διεθνώς αναγνωρισμένης μεγάλου μήκους ταινίας της Κύπριας σκηνοθέτητας Τελάνας Κλήρη. Μετά την παγκόσμια επιτυχία της στο Netflix, η ταινία Find Me Falling σύστησε στο κοινό σε όλο τον κόσμο την ομορφιά της Κύπρου μέσα από μια συγκινητική ιστορία αγάπης, αίσθησης, του ανήκει και δεύτερων ευκαιριών. Μετά την προβολή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει την Στελάνα Κλήρη και την ηθοποιό Άγνη Σκοτ για μια ζωντανή συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων που θα εξερευνήσουν την παραγωγή της ταινίας, το ταξίδι και την ανεξάρτητη κινηματογράφηση στη διεθνή επιτυχία και το συναρπαστικό μέλλον του κυπριακού κινηματογράφου. Η συζήτηση θα προσφέρει επίσης μια εικόνα για τα επερχόμενα έργα της Τελάνας Κλήρη και τη συνεχιζόμενη συμβολή της στο κυπριακό κινηματογράφο. Η ημερομηνία προβολής 20 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 4 το απόγευμα. Να πω επίσης ότι θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στον αέρα του LGR τη Στελάνα Κλήρη την ερχόμενη Πέμπτη για μια συζήτηση λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντύμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσένα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν δεν κοιτάζω εσένα. 28 τα λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μου. Για όσους έχετε μόλις συντονιστεί, Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία, μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Επικοινωνήστε σήμερα και δείτε τη διαφορά. Και πού θα επικοινωνήσετε? Στο τηλέφωνο 0207-263-8100 ή στο σελίδα varossilettings.com. Λοιπόν, και κάτι για την υγεία μας. Γλυκαντικό που χρησιμοποιείται ευρέως ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και εφράγματος. Βλέπω εδώ στη σελίδα της ΣΕΡΤ. Η υπερκατανάλωση προϊόντων που περιέχουν ξυλιτόλι συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της. Που περιέχεται το γλυκαντικό αυτό? Περιέχεται σε προϊόντα όπως οι τσίχλες, οδοντόκρεμες, μαρμελάδες, γιαούρτια και παγωτά. Η ξυλιτόλη είναι μια αλκοόλη ζαχάρου που απαντάται σε ορισμένα φυσικά τρόφιμα σε πολύ μικρές ποσότητες. Προστίθεται επίσης συχνά σε ποσότητες έως και 1000 φορές μεγαλύτερες σε τρόφιμα, ποτά και προϊόντα στοματικής υγιεινής ως τεχνητό γλυκαντικό. Παρά την ολοένα και ευρύτερη χρήση της, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ξυλιτόλης στην υγεία δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς. Η ερευνητική ομάδα στη Γερμανία που διεξήγαγε την μελέτη διαπίστωσε ότι τα υψηλά επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Μόναχο, στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, του μεγαλύτερου συνεδρίου καρδιολογίας στον κόσμο. Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 17.710 ανθρώπους και συνέκριναν το 25% των ατόμων με τα υψηλότερα επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα, με 25% που παρουσίαζε τα χαμηλότερα επίπεδα. Τα άτομα λοιπόν με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ξυλιτόλης είχαν 57% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν ή να υποστούν έφραγμα ή εγκεφαλικό μέσα σε διάστημα 6 ετών, σε σχέση με εκείνους που είχαν χαμηλότερα επίπεδα. Ακόμη και έπειτα από 30 χρόνια, ο κίνδυνος να έχουν υποστεί ένα από αυτά τα καρδιαγγειακά συμβάντα παρέμεινε αυξημένος κατά 18%. Αυτά λοιπόν για τη ξυλιτόλη.

0: GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Στη συντροφιά μας το Barossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Και έχουμε και κάποιες πληροφορίες για το σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου και Μουσικοθεατρική Παράσταση. Στο Θέατρο Δίπυλων την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 ώρα Ελλάδας. Αγγέλικα Νίκλη Σολομού, η διάφανη του Περικλή Μοσχολιδάκη, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου την ίδια ώρα. Ποια Ευρώπη του Μιχάλη Παπαδόπουλου, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, το νησί των Αχιλέα Γραμματικόπουλου και Μιχάλη Κολοκοτρώνη. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξίδι στην ιστορία και στον πολιτισμό της Κύπρου. Στο Πολεμικό Μουσείο, αίθουσα Ιωάννης Καποδίστριας.
1: Με στα χαράματα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.

0: Η Μόρις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
1: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
0: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
1: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-81-00.
0: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
3: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Το όνειρο μας ακούσαμε από τη Μιράντα, σε στίχους Βασίλη Παναγή και μουσική σύνθεση Κύπρος Χαραλάμπους. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη για πάνω από 25 χρόνια και για τη ευγενική προσφορά της εκπομπής Meet Mornings κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 10 το πρωί. varossilettings.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Λοιπόν, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Ιωάννου 1926 μέχρι 2017, παρουσιάζεται η έκθεση Γιώργος Ιωάννου στο Ελληνικό Κέντρο στο Λονδίνο, εστιάζοντας σε έργα που δημιουργήθηκαν μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1960 και του 1970, μία περίοδο που διαμορφώθηκε από την ελληνική στρατιωτική δικτατορία. Αυτά τα ξεχωριστά έργα εξερευνούν τα πολιτικά υπόγεια ρεύματα που αναδύθηκαν στην πρακτική του Ιωάννου εκείνη την περίοδο. Αν και εξαιρετικά παραγωγικό στην Ελλάδα, το έργο του Ιωάννου παραμένει σχετικά άγνωστο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τους εντυπωσιακούς πίνακες του σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό, αναδεικνύοντας το δημιουργικό του όραμα καθώς και το πάθος του για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση αρχίζει από την 5η 8 Οκτωβρίου 2026 μέχρι την 5η 19 Νοεμβρίου 2026. Συνεπιμέλεια Σοφία Καραμάνη και Νάγια Γιακουμάκη. Να πω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα εδώ στο σταθμό την Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου, του Hellenic Center, Δόκτω Νάγια Γιακουμάκη, για μία συζήτηση όπου θα μάθουμε περισσότερα για την ίδια, αλλά και για το πρόγραμμα του Ελληνικού Κέντρου.

Κυρίες και κύριοι, Κώστας Τουρνάς, Χάρης Κατσιμίχα, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιοφωνό, Λονδίνο. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και θα ήθελα να ευχαριστήσω το χορηγό μας για την ευγενική προσφορά των πρώτων δύο ωρών της εκπομπής Mid Mornings. Barossi Lettings and Estates, τηλέφωνο 0207-263-8100. Και ας πάμε στις Άλπεις. Γιατί οι λασπορροές γίνονται πιο έντονες και απρόβλεπτες? Ερευνητές στην Ελβετία εξετάζουν πώς η άνοδος της θερμοκρασίας, οι μεταβολές της βροχοπτώσης και η υποχώρηση των παγετώνων μεταβάλλουν τη συχνότητα, την έκταση και τη σφοδρότητα των κινδύνων στις ορεινές περιοχές. Μία σύνταξη από την Εύη Τσιριγωτάκη. Ψηλά στα βουνά, μία ξαφνική καταιγίδα μπορεί να μετατρέψει μία ήσυχη πλαγία ή κοιλάδα σε ένα ορμητικό ποτάμι από λάσπη και βράχους μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτές οι έντονες καταιγίδες προβλέπεται να γίνουν πιο συχνές. Ο υπεύθυνος ενός νέου ελβετικού ερευνητικού ινστιτούτου εξηγεί πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει τους κινδύνους της Άλπης. Ο Μάρκους Στόφελ κατέχει τη νεοειδρυθή έδρα έρευνας για τους κινδύνους στα όρη στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Αυτός και άλλοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει ραγδαία τους κινδύνους καταστροφών στις Άλπεις. Η τήξη των παγετώνων, η μείωση της χιονοκάλυψης και η απόψυξη του μόνιμα παγωμένου εδάφους αποσταθεροποιούν τα βουνά, προκαλώντας περισσότερες κατολισθήσεις βράχων, ροές συντριμμάτων και αλυσιδωτές καταστροφές που απειλούν κοινότητες και υποδομές.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόφαση για απαγόρευση απόπλου σκαφών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το εκτόπισμα των πλοίων θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτήρης, η απόφαση θα ισχύει μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά την ακτοφυλακή. Η ανακοίνωση έγινε μετά το πέρας σύσκεψης στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, της Υφυπουργού Ναυτιλίας, με αντικείμενο την ασφάλεια στη θάλασσα και τα μέτρα προστασίας σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο Κάβο Γκρέκο. Στόχος, όπως είπε ο Υπουργός, είναι να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός για όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες, αφού υπάρχει μια διασπορά αρμοδιοτήτων. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για εντοπισμό των 20 αγνωμένων του ναυαγίου του πλοίου στα νυχτά της Κερίνιας που εκτελούσε δρομολόγιο προς την Τουρκία. Ο απολογισμός της τραγωδίας παραμένει στους 8 νεκρούς. Το βυθισμένο καταμαράν έχει εντοπιστεί σε βάθος 500 περίπου μέτρων και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιοι από τους αγνοούμενους να βρίσκονται ακόμη μέσα σε αυτό. Εντός της μέρας αναμένεται από την Τουρκία η άφιξη εξειδικευμένου πλοίου έρευνας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί σε μεγάλο βάθος. Παράλληλα, αναζητείται ο καταγραφέας δεδομένων, το λεγόμενο μαύρο κουτί του πλοίου, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος. Σε σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 24 και 21 ετών από την Ινδία προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης απόπειρας φόνου εναντίον 21χρονου ομοεθνούς τους που διαπράχθηκε χθες βράδυ στην Αγλατζά. Το θύμα τραυματίστηκε με μαχαίρι και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου που διέταξε να τεθούν υπό 8ημερή κράτηση. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δοθεί παράταση στη μείωση 8,33 σέντ στο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό. Πρόσθεσε ότι αναμένεται να προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο για να κατατεθεί στη Βουλή πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η επιδότηση. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει όριο για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από το κάθε κράτος, προσθέτοντας ότι η Κύπρος έχει μειώσει το φόρο στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο. Οι σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, αναφέρει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η Προεδρία της Δημοκρατίας τονίζει ότι η έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-ΗΠΑ και η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Πλευκό Οίκο αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην αναβάθμιση των διμεροσχέσεων και άνοιξαν νέο κεφάλαιο σε συνεργασία των δύο χωρών. Σημειώνει επίσης ότι η συνεργασία διευρύνεται διαρκώς στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας, της ενέργειας, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την Κύπρο και ενισχύοντας τη θέση της χώρας. Στην υπογραφή της σύμβασης για την ασπίδα του Αχιλλέα, τον αντιεροπορικό, anti-drone και αντιβαλιστικό θόλο της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Ο Νίκος Δέντιας ανέφερε ότι στο Συμβούλιο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων οι απειλές για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Τόνισε παράλληλα ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης με το Ισραήλ, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό εδάφος παραγωγική βάση και δυνατότητα αντιμετώπισης των νέων απειλών. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας του Ιουνίου, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασού Μπεζεσκιάν. Ο κύριος Μπεζεσκιάν μιλούσε σε σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Μπισκέτ του Κυργιστάν. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θα έχει επίσης συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν, με επίκεντρο μεταξύ άλλων τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Για 7η ημέρα, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντος και αγνοωμένους. Οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν 300 εργάτες που ήταν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροελεκτρικούς σταθμούς. Ωστόσο, εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη άλλων 600 εργατών. και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός είναι κυρίως αίθριος με νεφώσεις που πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες σύντομες βροχές στα ορεινά ή και σε ανατολικές περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενήσεως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Ένα και μοναδικό.
3: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.
4: Χριστοδούλου
5: στο London Greek Radio,
4: το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
6: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
7: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

Λουτσία, 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στον Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Βλέπω μπροστά μου μία υπέροχη βιβλιοθήκη, και πρόκειται για μία βιβλιοθήκη χτισμένη μέσα σε μία φυσική καταβόθρα, την οποία οι χρήστες του διαδικτύου αποκαλούν Hogwarts της Κίνας, και έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στρέφοντας εκ νέου το ενδιαφέρον σε μία αρχαία πόλη της επαρχίας Jiangxin στην Ανατολική Κίνα. Πραγματικά είναι υπέροχη, ξεχωρίζει, φαίνεται ότι είναι πραγματική βιβλιοθήκη. Λοιπόν, από την εξωτερική πλευρά η βιβλιοθήκη είναι σχεδόν αόρατη, καθώς βρίσκεται κρυμμένη μέσα στην πλαγιά. Η πρόσωψή της ξεχωρίζει για τις καμπύλες και τις ρευστές γραμμές της, αντί για τις παραδοσιακές ευθείες και τις έντονες γωνίες. Αυτό θα πει είναι να κάνεις κάτι ξεχωριστό. Σου κάνει όρεξη να κάθεσαι εκεί και να διαβάζεις. Η είσοδος στο χώρο γίνεται μέσω μιας σπυροειδού σκάλας, καθώς οι επισκέπτες κατεβαίνουν, συναντούν ένα χώρο που φωτίζεται από ζεστό και κρυμπαρένιο φως, το οποίο περνά ανάμεσα από διαδοχικές σειρές ραφιών γεμάτες βιβλία. Την ατμόσφαιρα συμπληρώνει ένα μηχάνημα που δημιουργεί φυσαλίδες και ενεργοποιείται σε συγκεκριμένο χρονικά διαστήματα, προσθέτοντας μια σχεδόν παραμυθένια διάσταση στο χώρο και εντυπωσιάζοντας τους επισκέπτες. Αυτή είναι η λέξη. Πράγματι, μόλις βλέπεις αυτή τη φωτογραφία, παραμυθένια. Αυτή η βιβλιοθήκη αναδημιουργεί σκηνές από τα βιβλία και τις ταινίες που έχω δει, προκαλώντας μου την αίσθηση ότι ταξιδεύω μέσα στο χρόνο και το χώρο, δήλωσε η κυρία Παν, επισκέπτρια από την Γκουάνγκζου. Στην αρχαία πόλη της δυναστείας των Ντάγκ, σχεδόν 200.000 επισκέψεις από το άνοιγμα της. Η ιδιαίτερη βιβλιοθήκη βρίσκεται στην αρχαία πόλη Σιανκάου, ένας ιστορικός οικισμός που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Ντάγκ μεταξύ 618 και 907 μετά Χριστού. Η περιοχή αποτελούσε στο παρελθόν σημαντικό εμπορικό κόμβο και πολιτιστικό κέντρο της αρχαίας περιοχής Χουιτζόου. Μέχρι σήμερα διατηρεί τις παλιές πύλες της πόλης, τα λιθόστρωτα σοκάκια, καθώς και περισσότερα από 100 παραδοσιακά κτίρια κατοικιών αρχιτεκτονικής Χουέι. Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πολυάριθμες τοπικές ιστορικές καταγραφές του Χουιτζόου, βιβλία σχετικά με παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές που αποτελούν μέρος της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και λογοτεχνικά έργα. Να πω ότι η βιβλιοθήκη άνοιξε τις πόρτες της στις 10 Αυγούστου και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει προσελκύσει σχεδόν 200.000 επισκέψεις, καθώς οι σχετικές αναρτήσεις και συζητήσεις συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των χρηστών τόσο στα κινέζικα όσο και στα διεθνή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατρέποντας το ασυνήθιστο αυτό αξιοθέατο σε νέο viral προορισμό. Σίγουρα, αν παρευρεθώ στην περιοχή, θα το επισκεφθώ.

LGR 103,3 FM και ακούσαμε την υπέροχη φωνή του Χρήστου Μάστορα. Και βλέπω εδώ μία κολοκύθα με το πρόσωπο του Donald Trump. Αλήθεια σας λέω, δεν είναι αστείο, το βλέπω, πραγματική κολοκύθα. Γιατί ένας αγρότης καλλιεργεί κολοκύθες με πρόσωπα διάσημων, ανάμεσά τους λοιπόν και ο Donald Trump. Φαίνεται ότι το Halloween φτάνει νωρίτερα σε αυτό το αγρόκτημα της Βόρειας Νέας Υόρκης, όπου ένας αγρότης δημιούργησε εντυπωσιακές κολοκύθες με μορφές γνωστό χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας ειδικά καλούπια κατά την ανάπτυξή τους. Ο ιδιοκτήτης του τουριστικού αγροκτήματος και χώρου εκδηλώσεων Ecofields παρουσίασε μια σειρά από κολοκύθες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι οποίες απέκτησαν το τελικό του σχήμα χάρη στα καλούπια μέσα στα οποία αναπτύχθηκαν λοιπόν. Ανάμεσα στις δημιουργίες ξεχωρίζουν κολοκύθες που θυμίζουν τον Τζάκι, έναν βρικόλακα, τον Φράγκενστάιν, τον Κινγκ Κονγκ, αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως εξήγησε ο ιδιοκτήτης, η διαδικασία απαιτεί υπομονή και ιδιαίτερη φροντίδα. Μόλις η κολοκύθα γεμίσει το καλούπι, την αφαιρείς και βλέπεις τα απίστευτα πρόσωπα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η καλλιέργεια τέτοιων κολοκυθών δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από τις μισές καταστρέφονται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κυρίως εξαιτίας προβλημάτων στον αερισμό. Είναι μια απίστευτη αίσθηση όταν τα ολοκληρώνεις, γιατί είναι πολύ δύσκολα, δήλωσε, περιγράφοντας την ικανοποίηση που αισθάνεται όταν οι κολοκύθες καταφέρνουν να αναπτυχθούν σωστά μέσα στα καλούπια.

Όταν σου χορεύω, Ρένα Μόρφη, Mamba LD, εδώ στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο, Λονδίνο. Ο Ανημάσιρος επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από τη 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, δράσεων της αγοράς και παράλληλων εκδηλώσεων. Ένας από τους βασικούς πυλώνες του φεστιβάλ είναι η εκπαίδευση, με ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. ΑΜΕ Α και άτομα τρίτης ηλικίας, σχολικές προβολές για μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και το πρόγραμμα Cinematherapy σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας. Και φέτος η θέση της υπεύθυνης εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναλαμβάνει η σκηνοθέτηδα Μαρία Λεωνίδα, εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία με το φεστιβάλ. Η Μαρία Λεωνίδα διαθέτει 20ετή εμπειρία στο χώρο της κινηματογραφικής παιδείας ως συνιδρύτρια και διευθύντρια του Κέντρου Οπτικοακουστικής Παιδείας Καρπός, καθώς και ως ερευνήτρια και διδάσκουσα σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πλαισίων.

0: συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
1: Here we go.
2: Ένα και μοναδικό.
3: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας. Για λίγο ακόμη και μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή. Και ας κοιτάξουμε και λίγο εδώ στο Βασίλειο τι γίνεται με τις φυλακές και το πρόβλημα με τους φυλακισμένους που δεν υπάρχει αρκετός χώρος. Η κυβέρνηση πρόκειται να δημιουργήσει περισσότερα κοιλιά σε υπάρχουσες φυλακές στην Αγγλία και την Ολλανδία στο πλαίσιο των σχεδίων της για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού, λέει το BBC. Μία επένδυση 110 εκατομμυρίων λιρών, η οποία θα προέλθει από τους υπάρχοντες προϋπολογισμούς. Θα χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή αχρησιμοποιητών χώρων γραφείων, πλυντηρίων και αποθηκευτικών χώρων σε κελιά, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Νόρις αναμένεται επίσης να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με τις αλλαγές στο πρόγραμμα πρόωρης αποφυλάκησης, το οποίο στοχεύει στην απελευθέρωση χώρου στις φυλακές καθώς πλησιάζουν στη μέγιστη χωρητικότητά τους. Δήλωσε στο BBC ότι η πρόωρη αποφυλάκηση των κρατουμένων δεν σημαίνει ελευθερία και τα θύματα θα έχουν λόγο στους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτούς τους εγκληματίες. Όταν ρωτήθηκε πού θα πλένονται τα ρούχα αν τα πλυντήρια μετατρέπονται σε κελιά, ο Νόρις δήλωσε στο BBC Breakfast: «Φυσικά και θα διασφαλίσουμε ότι οι φυλακές θα μπορούν να λειτουργούν σωστά». Αυτή είναι μια δημιουργική ματιά, όπως λέω, γύρω από το κτήμα μας και στο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο χώρο που μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες μας. Ο Νόρις είπε ότι υποψιάζεται ότι ο αριθμός των επιπλέον χώρων φυλακών που θα δημιουργηθούν από την απελευθέρωση του υπάρχοντος χώρου εντός το φυλακό θα προσγειωθεί κάπου στη μέση, μεταξύ 200 και 900. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υπαλλήλων Φυλακών, Mark Fairhurst, δήλωσε: «Μπορείτε να δημιουργήσετε όσο επιπλέον χώρο θέλετε και να χτίσετε όσες νέες φυλακές θέλετε, αλλά από πού προέρχεται το προσωπικό που θα επιβλέπει τους ανθρώπους, κανείς δεν θέλει πια να είναι σοφρονιστικός υπάλληλος».

0: 0555-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek.

No pain, no gain. Και η ουτοπική επιθυμία να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι. Η πιο δύσκολη μορφή επιμονής είναι να συνεχίζεις όταν η πραγματικότητα σου δίνει ακόμη ελάχιστους λόγους να πιστεύεις πως βρίσκεσαι κοντά. Ο James Dyson χρειάστηκε 5.127 πρωτότυπα μέχρι να φτάσει στην ηλεκτρική σκούπα που αργότερα θα τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι προηγήθηκαν 5.126 προσπάθειες που κάπου απέτυχαν. Κάτι είχε σχεδιαστεί λάθος, κάτι είχε υπολογιστεί λάθος, κάτι λειτουργούσε διαφορετικά από όσο περίμενε. Εκεί όπου ακόμη καμία επιτυχία στο μέλλον μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι όλη αυτή η επιμονή είχε νόημα, υπήρχε μόνο μία ιδέα, η επόμενη δοκιμή και άλλη μία αποτυχία. Εκ των υστέρων όλα αποκτούν μία παράξενη τάξη, οι αποτυχίες μπαίνουν στη σειρά και μοιάζουν σαν αναγκαία στάδια μιας διαδρομής που οδηγούσε κάπου. Όταν ζεις μέσα σε αυτή τη διαδρομή, η εικόνα είναι πολύ λιγότερο καθαρή. Υπάρχουν περίοδοι όπου η προσπάθεια μοιάζει απλώς με επανάληψη του ίδιου λάθους. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου που αρχίζουν να κουράζονται από το σχέδιο σου. Υπάρχουν στιγμές όπου και εσύ ο ίδιος αναρωτιέσαι εάν η επιμονή σου είναι αρετή ή αδυναμία να αποδεχτείς ότι κάτι απέτυχε. Αυτές οι στιγμές λείπουν συνήθως από τις ιστορίες επιτυχίας, ίσως επειδή χαλάνε την συνοχή τους. Στην πραγματική ζωή όμως αποτελούν μεγάλο μέρος της εμπειρίας. Κάτι αντίστοιχο περιγράφει ο συγγραφέας Bob Brody. Μέσα σε περίπου 50 χρόνια συγγραφικής δουλειάς έχει δεχθεί χιλιάδες απορρίψεις. Ένας έντιτο απέρριψε 20 προτάσεις του στη σειρά πριν δεχθεί μία. 50 εκδότες απέρριψαν την πρόταση για τα απομνημονεύματα του πριν βρεθεί κάποιος που ενδιαφέρθηκε. Για να αποκτήσει κάποιος λοιπόν μεγαλύτερη αντοχή, χρειάζεται να φτάσει επανειλημμένα σε ένα σημείο όπου το σώμα αρχίζει να κουράζεται. Ακόμη και στην εστία υπάρχει μια εθελοντική αποδοχή της πείνας για κάποιο χρονικό διάστημα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις επιλέγουμε μια ελεγχόμενη μορφή δυσφορίας επειδή γνωρίζουμε ότι το σώμα προσαρμόζεται όταν του ζητάμε κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη μπορεί να κάνει. No pain, no gain, λοιπόν. Δεν απογοητευόμαστε από τις αποτυχίες και αυτοί που πέτυχαν δεν ήταν χωρίς σκόπο. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή, γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι, θα είναι στη συντροφιά σας μέχρι και τις 4. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συντονιστήκατε στους 103,3 FM LGR και μέχρι το επόμενο μας ραντεβού την Πέμπτη, την ίδια ώρα στις 10 το πρωί, αν θέλετε μπορείτε να μ' ακούσετε στο Hellenic Voice. Ένα podcast με πολιτιστικά θέματα. Μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcast με το όνομά μου Βασούλα Χριστοδούλου. Μέχρι τότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι!

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας, καλώς ορίσατε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά και καλό απόγευμα και να περνάς όμορφα. Και καλό απόγευμα σε εσάς. Είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνετε μαζί μου, γιατί θα περάσουμε καλά. Και να πούμε ότι θα έχουμε, ακούσουμε κάποια παλιά λαϊκά όπως κάνουμε πάντα. Θα ακούσουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 2 από την Κύπρο. Θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε κάποιες ανακοινώσεις που έχουμε για εσάς. Αλλά πολλή μουσική, πολλή μουσική.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να ρίξουμε λίγο τον καιρό, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για να δούμε. Έχουμε και λέμε 21 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και ο ήλιος κάνει προσπάθειες να κάνει την εμφάνιση του. 22 βαθμούς θα είναι στις 3 η ώρα, 22 βαθμοί Κελσίου, και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 6. Μετά θα αρχίσει να πέφτει, στις 7:47 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Χαιρετώ την κυρία Άννα και τους υπόλοιπους, εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Δεν προβλέπετε να βγει το φεγγάρι απόψε, δεν θα μας κάνει χάρη. 6:14 λεπτά θα ξημερώσει αύριο το πρωί με το καλό και η θερμοκρασία θα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν λίγη βροχούλα θα πέσει, ένα 15% περίπου. Αύριο την Τετάρτη όμως θα έχουμε τουλάχιστον, αύριο για να δούμε, 60% βροχή, 45% βροχή, 65% βροχή την Παρασκευή. Όλη η εβδομάδα προβλέπεται ότι θα έχει και βροχούλα και θα βγαίνει και ο ήλιος, θα κρύβεται, θα βρέχει. Αυτά. Λοιπόν, προς το παρόν 21 βαθμοί Κελσίου και νομίζω είναι ώρα να ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά, όπως κάνουμε πάντα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: καιρό.
1: Παλιοί καλοί καιροί με το φουρό. Μάλιστα το φουστανάκι με καρό και από μέσα το φουρό. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Edmonton, τον καλό μου το φίλο τον Κόκο και την ομάδα του εκεί, και επίσης τον Κίκο και τους άλλους. Χαιρετώ τον κύριο Κορνίλιο, χαιρετώ τον κύριο Σπύρο στο Southgate, και να τους χαρίσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Στράτο Κύπριο, με πολύ αγάπη.

Τάρος Κύπριος και παραμένω στο Τάρο Κύπριο γιατί μας αρέσει και αυτό θα το χαρίσω στον κύριο Πέτρο. Πάνε μέρες, πάνε νύχτες.

Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες και αυτός. Κύπριος και αγαπητός. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, καλό σας απόγευμα, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του και όλο το υπόλοιπο προσωπικό που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Και να χαιρετήσω για το καφενείο τον Κώστα εκεί και τα κορίτσια, τα καλά, την Βικτόρια με το πλαντή χαμόγελο πάντοτε και την Άννα και την Μαρία και όλες τις άλλες κοπελιές εκεί. Και να χαιρετήσω και το όλους τους άλλους, τον κόσμο που είναι εκεί, που περνά τις όμορφες ώρες εκεί. Ευχαριστούμε πάντα για την καλή φιλοξενία, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου και την ομάδα της εκεί. Και να τους χαρίσουμε καζαντζίδι. Και σήκω, χόρεψε κουκλί μου, να σε δω, να σε χαρώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
5: Καλό απόγευμα και πάλι, 44 λεπτά μετά τη μία. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαβίδη. Χαίρετε κύριε Σαβίδη, τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Γύρισε από την Κύπρο, από τις διακοπές του. Χαιρετώ τον άλλο το φίλο μου, τον Τζίμι Ανδρέας. Καλό απόγευμα αγαπητέ μου, να είσαι καλά. Και επίσης να χαιρετήσω τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Και χαιρετώ όλους εσάς που είστε στο αμάξι και μας ακούτε, τον κύριο Ανδρέα, τον κύριο Πέτρο, την κυρία Αντρούλα, τον Δώρο το Μούλο. Καλό απόγευμα αγαπητέ Δώρο. Και επίσης ο Τάσος ο Χάνας, και αυτός μας ακούει τακτικά στο αμάξι. Ήλια φωνιά λοιπόν. Ήλια φωνιά, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Την πρώτη φορά που το άκουσα ήταν στην ταινία «Ο Αστραπόγιανος», το οποίο τραγούδισε η Χαρούλα Λαμπράκη, παρακαλώ. Ακούστε φωνή, ακούστε φωνή.

Σκοτώσανε τον νιό. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο. Είναι μυρολόι κανονικά. Μυρολόι. Λοιπόν, Αστραμπόγιανος με τον Νίκο Κούρκουλο. Καταπληκτικό έργο. Ψάξτε το, αν ενδιαφέρεστε. Νομίζω θα σας άρεσε πάρα πολύ και το έργο και η μουσική. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε τώρα, που πάμε. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Να πάω εκεί στο Χάριγκε για να χαιρετήσω τον Τάσο και τον Νίκ, στον Νίκολα Σπρίντσες. Γεια σας παιδιά, καλό σας απόγευμα. Επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, τον Πρόεδρο και την Επιτροπή, τον Τόνι Θεοδόρου και όλους τους υπόλοιπους, και να τους ευχηθώ να έχουν καλές μέρες και πολλές ευχαριστίες πάντοτε για τη στήριξη. Πιο πάνω, ερχόμενος πιο πάνω εκεί στο Γουκρίν, θα κάνω μια στάση εκεί στο Λούτσια να πιω το καφεδάκι μου. Η Χριστίνα είναι εκεί, χαιρετώ τη Χριστίνα, χαιρετώ τον Γιάννη και τον Θανάση και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Απέναντι τα παιδιά του YNS, γεια σας παιδιά, να είστε καλά, πάντα εξυπηρετικοί. Και επίσης να πάω λίγο πιο κάτω και να χαιρετήσω εκεί τον Κίκης, τον Κίκης Butchers και την υπόλοιπη ομάδα εκεί, τα καλά τα παιδιά, και πάντοτε ευχαριστίες για τη στήριξη. Το Ζούρτος χαιρετώ επίσης εκεί, και απέναντι είναι και το Taste of Cyprus, καλό σας απόγευμα. Τον φίλο μου τον Μόντι και τα κορίτσια του και τα γόρια του εκεί, την Ειρήνη ιδιαίτερα, που πάντοτε μας περιποιείται με πολύ γλυκό χαμόγελο. Χαιρετώ τους τακτικούς σταμόνες, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, χαιρετώ τον Κρίς, ο Κρίς, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο Ιουσούφ, ο Ζαμπάκης, ο κύριος Παντελής και όλοι οι άλλοι. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι, γιατί όχι. Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da.

Αυτό θα το χαρίσω στην κυρία Ρούλα και την οικογένειά της και στην κυρία Ελένη, στην κυρία Ελένου.

0: ανέψει.
1: Οι τελευταίες ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
3: Καλό σας απόγευμα. Απόφαση για απαγόρευση απόπλου σκαφών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το εκτόπισμα των πλοίων θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Κώστας Φυτηρής, η απόφαση θα ισχύει στο μεταβατικό στάδιο μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ακτοφυλακή. Η ανακοίνωση έγινε μετά το πέρας σύσκεψης στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας και της Υφυπουργού Ναυτιλίας, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο Καβο Γκρέκο. Στόχος, όπως είπε ο Υπουργός, είναι να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός για όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες, αφού υπάρχει μία διασπορά αρμοδιοτήτων. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες για εντοπισμό των 20 αγνοωμένων του ναυαγίου του πλοίου στα νυχτά της Κερίνιας, που εκτελούσε δρομολόγιο προς την Τουρκία. Ο απολογισμός της τραγωδίας παραμένει στους 8 νεκρούς. Το βυθισμένο καταμαράν έχει εντοπιστεί σε βάθος 500 περίπου μέτρων και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιοι από τους αγνοούμενους να βρίσκονται ακόμη μέσα σε αυτό. Παράλληλα, αναζητείται ο καταγραφέας δεδομένων, το λεγόμενο μαύρο κουτί του πλοίου, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος. Στις έρευνες συμμετέχει σήμερα εξειδικευμένο πλοίο που έφτασε από την Τουρκία και έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει σε μεγάλο βάθος. Το πρωί, οργισμένοι συγγενείς αποδοκίμασαν έντονα τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον λεγόμενο πρέσβη της Τουρκίας στα κατεχόμενα, οι οποίοι μετέβησαν στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας για να ενημερωθούν για την πορεία των ερευνών. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δοθεί παράταση στη μείωση 8,33 σεν στο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό. Πρόσθεσε ότι αναμένεται να προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο για να κατατεθεί στη Βουλή πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η επιδότηση. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει όριο για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από το κάθε κράτος, προσθέτοντας ότι η Κύπρος έχει μειώσει το φόρο στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο. Στην υπογραφή της σύμβασης για την ασπίδα το Χιλέα, τον αντιεροπορικό και αντιτρόν θόλο της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Ο Νίκος Δέντιας ανέφερε ότι στο Συμβούλιο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων οι απειλές για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Τόνισε παράλληλα ότι μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Ισραήλ, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα αντιμετώπισης των νέων απειλών. Ξεπέρασαν τους 1,000 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Για 7η ημέρα τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, αναζητώντας επιζώντες και αγνοούμενους. Οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν 300 εργάτες που ήταν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Ωστόσο, εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη άλλων 600 εργατών. Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 24 και 21 ετών προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης απόπειρας φόνου εναντίον 21χρονου που διαπράχθηκε χθες βράδυ στην Αγλατζά. Το θύμα τραυματίστηκε με μαχαίρι και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου που διέταξε να τεθούν υπό 8ημερή κράτηση. 4 επιβεβαιωμένα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Κύπρο μέχρι σήμερα. Αυτό δήλωσε στον ΚΙΠΕ η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι δύο άλλα περιστατικά χαρακτηρίζονται ως πιθανά κρούσματα και βρίσκονται υπό διερεύνηση. Διευκρίνησε ότι τα περιστατικά αυτά συνδέονται με ταξίδια. Η κυρία Κωνσταντίνου χαρακτήρισε την κατάσταση ελεγχόμενη. Διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε εγρήγορση και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρόληψης, είπε ότι αυτά είναι κυρίως ατομικά, καλώντας τους πολίτες να προστατεύονται από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός είναι κυρίως έθριος, με νεφώσεις που πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες σύντομες βροχές στα ορεινά ή και σε ανατολικές περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενήσεως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
4: Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ με τη σειρά μας εμείς. Ευχαριστούμε την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σελφόρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους ανεξαιρέτως, και καλό μήνα σε εσάς τους καλούς φίλους τους ακροατές, όπου και να βρίσκεστε. 1η Σεπτεμβρίου, ο ένατος μήνας του 2026 είναι μαζί μας, και εύχομαι να είναι ένας μήνας που να φέρει καλά πράγματα και να μας δώσει έτσι χαρά και να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε δύσκολες στιγμές, όσοι έχουμε δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα και συνεχίζουμε με τη μουσική μας. Μείνετε μαζί μας, έχουμε να διανύσουμε ακόμα 2 ρίτσες. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Για να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μας. Έχω ανακοίνωση εδώ για την έναρξη μαθημάτων της Βυζαντινής Σχολής Μουσικής. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ανοίγει και πάλι τις αγκάλες της για να υποδεχθεί τον 41ο χρόνο παρουσίας, λειτουργίας και προσφοράς της στη Μεγάλη Βρετανία υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και το άγρυπνο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Τα μαθήματα για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 ξεκινούν με εγγραφές την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στη Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική, διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με τη χάρη του Θεού, να συμβάλλει σταδιακά και να επανδρώσει των ιερών αναλογίων των κοινοτήτων και των εκκλησιών της Μεγάλης Βρετανίας. Η σχολή εδρεύει σε δικούς της χώρους στο 25α Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε email θεατήρα Byzantine Music at gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 020-88-81-47-40. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλους τους συντελεστές, ιδιαίτερα στον Πάτερ Ιωσήφ Παλιούρα, και ευχαριστούμε πάντα για την ενημέρωση. Και τα επόμενα δύο τραγούδια είναι χαρισμένα στην κυρία Μαρία που της αρέσουν, στην Γεωργία που της αρέσουν, στην Έλλη που της αρέσουν και σε όλους εσάς που τα ζητάτε τακτικά. Και μου λέει η κυρία Μαρία να τα παίζει, λέει, καθημερινά, γιατί μας θυμίζουν τις ανάγκες που έχουμε να θυμούμαστε, να μην ξεχνούμε για την επιστροφή πίσω στην πατρίδα. Κύπρος μου, όμορφο νησί λοιπόν, και θέλω να πάω έσω μου. Θα ακουστούν και τα δύο, το ένα μετά το άλλο, σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ, και για τα δύο βίντεο κλιπς τα οποία ετοίμασε και παρουσιάστηκαν στην ειδική εκδήλωση που έγινε στο Θέατρο Τέχνης, εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, από τις 20 του Ιούλη μέχρι 27, και εκεί δείξαμε και τα δύο βίντεο κλιπς. Ευχαριστώ, αγαπητέ Κύπρο, να είσαι καλά, και ευχαριστώ και τον Αχιλλέα που ερμήνευσε αυτούς τους ήχους, οι οποίοι γράφτηκαν ειδικά για αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, Κύπρος μου, όμορφο νησί, και θέλω να πάω έσω μου.

πιτσιρικάκι. Μας έφερε στα 30 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο. Ετοιμαστείτε για τη βραδιά έναξης στο ελληνικό εστιατόριο Αστέρια, το οποίο βρίσκεται υπό νέα διεύθυνση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 8 μετά μεσημβρίαν έως τις 4 προμεσημβρίας στην καρδιά του Palmer's Green and 13. Ελάτε να δοκιμάσετε νόστιμο ελληνικό φαγητό και να απολαύσετε ζωντανή ελληνική μουσική. Θα έχουμε ζωντανή ελληνική μουσική κάθε Σάββατο βράδυ. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο εστιατόριο Αστέρια στο 020-88-88-89-77. Βρίσκεται στο 115 Green Lanes, London and 13 4SP. Επίσης, αναλαμβάνουν ιδιωτικά πάρτι. Καλέστε στο 020-88-88-89-77 για περισσότερες πληροφορίες. Ταυτόχρονα θέλω να χαιρετήσω και όλους τους υπόλοιπους εκεί και την εταιρεία, η οποία είναι αδελφή εταιρεία, το Cleaners Unite, τα κορίτσια και τα γόρια. I wanted to say good afternoon to everyone at Cleaners Unite, the boys and the girls. Και στον κύριο Γιώργο Αρναούτη, καλό σας απόγευμα. Επίσης, να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, βεβαίως. Πάμε.

0: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους καλούς φίλους που επικοινωνούν. Χαιρετώ την κυρία Έλλη που μου είπε για ένα τραγούδι. Θα το ψάξω, κυρία Έλλη μου. Εύχομαι να το βρούμε. Και επίσης χαιρετώ την κυρία Εύα Λισάνδρου. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Καλό μήνα σε όλους. Και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Το ίδιο και στην κυρία Έλλη. Και να χαρίσουμε στην κυρία Εύα και στην οικογένειά της το επόμενο τραγούδι. Και μετά από αυτό έχουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την καλή μου τη φίλη την Στέλλα Γεωργιάδου. Θα σας πω περισσότερα γι' αυτό. Προς το παρόν πάμε στο επόμενο, που είναι από τον Μάρκο Βαμβακάρη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green, και σας περιμένουν καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Να χαιρετήσω λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό απόγευμα και καλές δουλειές εύχομαι, και πάντα μαζί. Επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Mom's Bistro. Χαιρετώ τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Roger Greg. Όλους εκεί στο Middleton Road, Δημητρίου in English, τον Πανίκο και όλους τους άλλους. Λίγο πιο κάτω είναι τον Νικοσία, χαιρετώ. Επίσης, λίγο πιο κάτω αριστερά είναι το άλλο το καφενείο, ο Κυπρέος. Και επίσης θέλω να πάω λίγο στο Αρώμα εκεί κοντά, να χαιρετήσω τον κύριο Ανδρέα, την Μαρία, την κυρία Λίτσα και τους υπόλοιπους εκεί. Καλές δουλειές εύχομαι. Το ίδιο και στο Wilton, τον Άντι και την ομάδα του. Στο Παπινώντας είναι λίγο πιο κάτω από το Αρώμα. Στο Διόνυσος. Επίσης στο Cuisine Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους εκεί. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, που όπως έχω πει είναι από την καλή μου τη φίλη την Στέλλα Γεωργιάδου, η οποία Στέλλα είναι μια θαυμάσια καλλιτέχνης, και θα την έχω μαζί μου στο Hellenic TV την ερχόμενη Κυριακή πιθανόν για μια εφόλης της ύλης συνέντευξη, και θα δούμε και το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, το οποίο έχει τίτλο «Γεια μας». Καλοκαιρινό τραγούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ, απολαύστε το. Και μετά από αυτό έρχονται και τα διαδικασία.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ευχαριστώ τη Γιάννη και όλα μαγικά. Να σας πω λίγο και πάλι για το Bicommunal Cypriot Festival. Sunday the 4th of October 2026 is going to be at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London N22 5HJ. The festival will start 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Θα είναι λοιπόν 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 με είσοδο ελεύθερη. Περισσότερες λεπτομέρειες και για το περιεχόμενο του φεστιβάλ θα μάθετε σύντομα. Λοιπόν, κυρία Έλλη μου, βρήκα ένα τραγούδι, τον πόλεμο λέει, τον έζησα. Λοιπόν, το όνομα του καλλιτέχνη Δημήτρης, για να δούμε, Δημήτρης Πανανάκης. Είναι ο Πανανάκης, ο Δημήτρης Πανανάκης. Ίσον να είναι αυτό, δεν είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, κυρία Έλλη μου, καλό σου απόγευμα, καλό μήνα και πάμε να ακούσουμε τον πόλεμο, τον έζησα.

0: Πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε για το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Γίναμε, λέει, παγκόσμιο φαινόμενο. Λοιπόν, θέλω να το χαρίσω αυτό στην κυρία Δέσποινα, εκεί στο Δέσποινας Φουτς. Χαιρετώ, κυρία Δέσποινα, μου είστε καλά. Τα δύο καταστήματα και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Θέλω να χαιρετήσω τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ, για την στήριξη και την χορηγία κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Να είστε καλά. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί. Χαιρετώ όλο το προσωπικό εκεί και τους σταμόνες, και να τους χαρίσουμε λοιπόν το παγκόσμιο φαινόμενο, το τραγούδι της εβδομάδας με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Και κάπου εδώ να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και να καλωσορίσουμε καταρχήν την θυγατέρα του Γιώργου που ήρθε από την Αυστραλία για λίγες μέρες εδώ. Όμως οι λίγες μέρες καμιά φορά τελειώνουν και πρέπει να γυρίσει πίσω η κοπελιά. Λοιπόν, φεύγει σήμερα. Έτσι είναι Γιώργο μου, έτσι είναι, τι να κάνουμε. Είναι σαν τα πουλιά οι άνθρωποι. Ταξιδεύουν από μια μεριά στην άλλη και αφήνουν πίσω τους σημάδια. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Το τραγούδι που ακολουθεί λοιπόν το διάλεξε ο καλός μου φίλος ο Σαββάκης και μου λέει να το αφιερώσουμε στο Γιώργο τον Μασό που σήμερα φεύγει η κόρη του και να της ευχηθούμε καλό ταξίδι όπου και να πάει, να είναι πάντα χαρούμενη, ευτυχισμένη και καλό γυρισμό πάλι εδώ πίσω. Είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα ξαναγυρίσει Γιώργο. Λοιπόν, είναι ο Καζαντζίδης ο Στέλιος και σαν συννεφιαμένη μέρα. Αν δεν απατώ με Φωτεινή είναι το όνομά της. Καλό ταξίδι Φωτεινή.

0: Αυτά είναι τα νέα μας λοιπόν. Και συνεχίζουμε για να δούμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας. Μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ. Και μετά τις 4 εδώ θα είναι μαζί σας ο Τόνι Νεοφίτου, Drive Time. 4 με 7, 7 με 10 non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Και μετά πολλές μουσικές επιλογές θα έρχονται από την δισκοθήκη μας μέχρι αύριο το πρωί. Εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί. Είναι Τετάρτη αύριο στις 10 η ώρα το πρωί, ώρα Λονδίνου. Θα είστε μαζί μου και υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά όπως πάντα. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά και εύχομαι και εσείς το ίδιο. Αυτά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Αγυρό, ο οποίος Κωνσταντίνος Αγυρός έρχεται, κυρίες και κύριοι, στο Λονδίνο και πάλι στο Iconic Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the Iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. Don't miss a spectacular immersive show. Official radio partner London Greek Radio. Επίσημος χορηγός είναι το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Αυτά. Ο Αργυρό λοιπόν, ας τον ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Η σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

0: ήρθε η ώρα κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που βγαίνατε μαζί μου. Ευχαριστώ όλους σας που επικοινωνήσατε για τα καλά σας τα λόγια. Σας αγαπώ όλους. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Και θα τα πούμε αύριο. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά, σας το υπόσχομαι. Όπως πάντα. Σας αγαπώ πολύ. Καλό απόγευμα. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Here we go.
3: Ένα και μοναδικό.

Καλησπέρα Λονδίνο, καλησπέρα παρικία μας. LGR εδώ, LGR στους 103 και 3 στα FM. This is Tuesday's installment of Drive Time. We are broadcasting live from LGR House. Ζωντανά από το τρίτο ροφό του LGR. The home of Greek music in London and the UK. Εδώ παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες επιτυχίες. We're gonna get a great mix of tunes here all the way till 7 p.m. On your hot drive home, this is LGR. Έναν και μοναδικό.

0: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

CGR 103,3 στα FM. Συντονίσου εδώ. Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3 στα FM.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Basta.
5: Let's go.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλό μήνα, καλή, πώς πάω, καλή Τρίτη. Καλή 1η Σεπτεμβρίου, it's νέα σχολική χρονιά. Just Drive Time Feel Good tunes for you. And the Greek music fix continues at 7 p.m. Slight change tonight. We have almost non-stop, non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Για να περάσουμε υπέροχα, κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Μην πάτε πουθενά, μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio. Keep it tight, keep it locked in, LGR.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
0: LGR London Greek Radio.
6: In the mix.
7: Όσο μου πεταγεί ξαναπεί.
8: Αλήθεια.
7: Με δουλεύει πίτσα λεγαζή.
8: Αλήθεια.
7: Και το πώς θέλω να είμαστε μαζί.
8: Αλήθεια.
7: Ναι, βαρέθηκα

0: βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τρικύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: υπογραφή.
1: LGR in the mix.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: LGR.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη

0: Να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.